Κι αν βρω το φως σβηστό, το σπίτι μας κλειστό, θα ξέρω πως δεν περιμένεις. Και μοναχός εγώ, σκυφτός και απελπισμένος, εδώ σ' αυτή την πολιτεία. Και με τη σκέψη

και βρω το φως σβηστό, το σπίτι μας κλειστό. Θα ξέρω πως δεν περιμένεις, κι εγώ στην πόρτα σου μπροστά και στα σκαλιά σου, μόνος κάτω από το παλτό μου. Ξαναγυρνώ εδώ ζητώντας αγκαλιά.

στο σπίτι απ' έξω κάθε νύχτα θα γυρνώ. Κι ας ξέρω πως δεν περιμένεις, στο κάτω-κάτω κάπως πρέπει να πληρώσω για να γλιτώσω από τις τύψεις. Αχ, πόσο θα ήθελα μόνο μια στιγμή στην αγκαλιά σου να με

Εγώ εδώ στα σκοτεινά βαθιά πονούσα που έκλαιγες. Ειλικρινά, αν ήρθα εγώ

Στο μυαλό μου σαν παράθυρα να περνάνε οι εικόνες και ότι ζήσαμε αδιάφορα σε ένα έρημο τοπίο η μορφή σου. Να το θέλω μα να μην είμαι μαζί σου. Άκουσε με λοιπόν, δεν θα είμαι εδώ άλλο πια στη ζωή σου.

να αρχίζω. Έφυγες πια, ή μήπως έτσι το νομίζω. Πάλι νομίζω τι ζήλεψες ξανά. Πάλι νομίζω πως τιμώνεις δίχως λόγο. Πάλι από λάθος μου τις μέρες μου μαυρίζω. Έφυγες πια, ή μήπως έτσι το νομίζω. Φυσάει πολύ από το σπασμένο μου το τζάμι. Φυσάει πολύ και δεν μικρή όσο βοριάς. Και η ζωή πολύ μικρή τι να σου κάνει. Που είναι σαν την πρόκα στην παλάμη της καρδιάς.

που βρεθείτε. Να δεις τι κρίμα στα δάκρυά της έπεσα θύμα, καρδιά δεν είχε.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο, πόσο.

Δεν τέριαξα στις λογικές του κόσμου. Δεν μ' είχε αγάπη στα δεξιά. Καλύτερος μου φίλος ο εαυτός μου και κολλητή μου.

Νόμισες λάβωσες, μα την καρδιά μου δεν τραυμάτισες. Ήρθες εχθές, νόμισες πλήγωσες,

νόμισες μάτωσες, μα την καρδιά μου δεν τραυμάτισες. Ήρθες εχθές, νόμισες σκότωσες, μα την ψυχή μου ούτε καν άγγιξες.

τόσα πολλά κάνω σκέψεις μπλεγμένες. Δεν χωρούν στην καρδιά και ανεβαίνουν σπασμένες. Νιώθω τόσα πολλά, προτιμώ να σωπαίνω. Ανοιχτός δεν μπορώ, κλειδωμένος πεθαίνω.

0: Ελληνική ηχό. Ιδρύθηκε το 1947. Επεκτάθηκε το 1960 από τον Γιάννη Μπούρα και τον Ορέστη Δημητριάδη και συνεχίζεται από τον Θεόδωρο Δημητριάδη.
1: Grecian Echoes, founded in 1947, expanded by Orestes Dimitriadis and John Boris in 1960, and continues under the direction of Theodore Dimitriadis.

0: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε το πρωινό ραδιοφωνικό μήνυμα της Ελληνικής Ορθοδόξου Μητροπόλεως Βοστόνης, το οποίο τελεί υπό την επιστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Μεθοδίου. Ο ομιλητής σας σήμερα είναι ο πατήρ Διονύσιος και η πρεσβυτέρα Μαρία Κουλιάνος. Σήμερα, 9 Ιουλίου, εορτάζουμε τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Παγκρατίου, Επισκόπου Ταυρομενίας. It is very important in our spiritual lives to hear the teachings directly from the Holy Gospel every day. Let's hear first the Gospel prayer before proceeding to the reading of the day. Shine in our hearts, O Master who loves mankind, the pure light of your divine knowledge, and open the eyes of our mind that we may comprehend the proclamations of your Gospels. Instill in us also reverence for your blessed commandments, so that having trampled down all carnal desires, we may lead a spiritual life, both thinking and doing all those things that are pleasing to you. For you, Christ, our God, are the illumination of our souls and bodies, and to you we offer up glory, together with your Father, who is without beginning, and your whole holy, good, and life-creating Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή είναι από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου σε νεοελληνική απόδοση για ευκολότερη κατανόηση. Εκείνο τον καιρό, ο Ιησούς άφησε το πλήθος και ήρθε σε ένα σπίτι. Και πήγαν οι μαθητές του και του είπαν «Εξήγησέ μας την παραβολή για τα ζυζάνια στο χωράφι». Και αυτός τους αποκρίθηκε «Ο σποριάς που σπέρνει τον καλό σπόρο είναι ο Υιός του ανθρώπου. Το χωράφι είναι ο κόσμος». Και ο καλός σπόρος είναι όσοι ανήκουν στη Βασιλεία του Θεού. Τα ζυζάνια είναι όλοι όσοι ανήκουν στον πονηρό. Ο εχθρός που τα έσπηρε είναι ο διάβολος. Ο θερισμός είναι το τέλος του κόσμου και οι θεριστές είναι οι άγγελοι. Όπως λοιπόν μαζεύονται τα ζυζάνια και καίγονται στη φωτιά, έτσι θα γίνει στο τέλος του κόσμου. Ο Υιός του ανθρώπου θα στείλει τους αγγέλους του και θα μαζέψουν από το χώρο της Βασιλείας του όσους προκαλούν την πτώση των άλλων και κάνουν πράγματα αντίθετα με τον νόμο του Θεού και θα τους ρίξουν στο καμίνι της φωτιάς. Εκεί θα κλαίνε και θα τρίζουν τα δόντια τους. Τότε οι ευσεβείς θα λάμψουν σαν τον ήλιο στη βασιλεία του πατέρα τους. Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει.
1: The Gospel reading is according to St. Matthew. At that time, as Jesus went into the house, his disciples came to him, saying, Explain to us the parable of the weeds of the field. He answered, He who sows the good seed is the Son of Man. The field is the world, and the good seed means the sons of the kingdom. The weeds are the sons of the evil one, and the enemy who sowed them is the devil. The harvest is the close of the age, and the reapers are angels. Just as the weeds are gathered and burned with fire, so will it be at the close of the age. The Son of Man will send his angels, and they will gather out of his kingdom all causes of sin and all evildoers, and throw them into the furnace of fire. There men will weep and gnash their teeth. Then the righteous will shine like the sun in the kingdom of their Father. He who has ears to hear, let him hear. Here.
0: Κλείνουμε την πρωινή μας εκκλησιαστική ενημέρωση με τις ευλογίες και τις καλές ευχές του Σεβασμιωτάτου μας Μητροπολίτου Μεθοδίου για μια όμορφη ημέρα γεμάτη με καλή υγεία και πνευματική χαρά για εσάς και την οικογένειά σας.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Η Ουκρανία έπληξε δύο δεξαμενές πετρελαίου στις περιοχές Τβέρ και Σταυρούπολη σε απόσταση 500 χιλιόμετρων από τη γραμμή του μετόπου με ντρόν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Την ίδια ώρα, στο άλλο μέτωπο του πολέμου, αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν υποδομές στην πόλη Τσαμπαχάρ του Ιράν, προκαλώντας ζημιές σε ναυτικές εγκαταστάσεις, σε πύργο ελέγχου και στο νοσοκομείο της περιοχής. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαμήνυσε μέσω του Truth Social ότι αν το Ιράν κάνει νέες επιθέσεις σε πλοία, η αντίδραση των ΗΠΑ θα είναι ακόμη πιο σκληρή. Στην Ελλάδα, πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί σε επιχείρηση ανταλλακτικών στη συμβολή δύο οδών στον Ασπρόπυργο. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν 11 άνθρωποι, εκ των οποίων οι τρεις σοβαρά νοσηλεύονται. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται ακόμη στην ευρύτερη περιοχή. Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου Κοζάνης για να πει το τελευταίο αντίο στη Βάγια Νέστορα στην Ελλάδα, η οποία έχασε τη ζωή της μετά από εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία όπου διέμενε στη Θεσσαλονίκη. Στην Ευρώπη τώρα αυξάνεται ο απολογισμός του καύσωνα. Τουλάχιστον 10.000 είναι οι νεκροί σε 5 χώρες. Περισσότεροι από 5.000 θάνατοι στη Γερμανία συνδέονται με την υπερβολική ζέστη, με τη χώρα να βρίσκεται σε μεταβατική φάση με όλο και συχνότερες περιόδους καύσωνα. Το Ιράν τελεί την κηδεία σήμερα του

0: και θα ξαναπαίξουν σήμερα στις 2 και 10. Γαλλία, Μαρόκο σήμερα παίζουν στο Μουντιάλ στις 4 και Ισπανία, Βέλγιο αύριο στις 3 το μεσημέρι. Νορβηγία, Αγγλία αναμετρώνται το Σάββατο στις 5. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 90 βαθμούς σήμερα η μέγιστη θερμοκρασία με ηλιοφάνεια, στους 84 ο υδράργυρος αύριο με συννεφιά και στους 79 το Σάββατο επίσης με συννεφιά. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την Ελληνική Ήχο είναι μία προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: For 250 years, America has been built on exploration, and there's never been a better time to hit the road. Celebrate with Sullivan Tires Explore America Road Trip Sale. Save on the tires you can trust. First, buy three, get one free on all Uniroyal tires. Or get $100 instant savings when you buy four select Michelin BF Goodrich or Continental tires. And get $80 off when you buy four select General tires with purchase and installation.
2: Don't miss these special deals only this month at Sullivan Tire.
3: Sevan Bakery of Watertown. When you visit our store, you will discover that we're more than a neighborhood bakery. We offer an amazing selection of imported international foods as well as our own Armenian and Middle Eastern foods, freshly prepared in our kitchen every day. From appetizers to traditional desserts made the old-fashioned way, our family has been baking bread and preparing foods for your family's table since 1984. Please visit our website at www.sevanboston.com. That's the Sevan Bakery, 599 Mount Auburn Street, Watertown.
4: Stapleton Floral of South Boston. For weddings and baptisms to anniversaries, name days, birthdays, and sympathy arrangements, Stapleton Floral proudly serves the Greek American community with personal care and outstanding service. Visit them at 635 East Broadway in South Boston. 617-269-7271. Beautiful flowers, custom arrangements, and dependable delivery throughout all of Greater Boston. Stapleton Floral, helping celebrate life's most important moments with style and tradition.
5: Φωτιά Greek Taverna. Η καρδιά της ελληνικής κουζίνας χτυπά στο Manchester του New Hampshire. Φωτιά Greek Taverna, αυθεντικό ελληνικό φαγητό, γύρο, σουβλάκι, σπανακόπιτα, ντολμαδάκια, χωριάτικη σαλάτα, λουκάνικο, αυγολέμονο, παπουτσάκια και υπέροχα επιδόρπια, μπουγάτσα, λουκουμάδες, γαλακτομπούρικο. Και όσοι από την παρέα επιθυμούν αμερικάνικο φαγητό ή και ιταλικό, έχουν την επιλογή. Το μενού διαθέτει τα πάντα. Φωτιά Greek Taverna στο 401 South Willow Street στο Manchester του New Hampshire. Πάτε και φάτε.
6: Taste and Art of Greece, created by two friends who met as teenagers on summer vacation, came together 29 years later to create a unique shopping experience that brings both America and Greece together, offering hidden gems from Greek artists that vary from products like jams and sweets to jewelry and glassware. Visit their e-shop today that ships internationally to find authentic, unique, and memorable pieces. Visit tasteandartofgreece.com online. That's tasteandartofgreece.com.
4: For more than 35 years, Cambridge's own Greek Corner restaurant has been serving authentic Greek cuisine and hospitality, and it was the way it was meant to be. A local tradition since 1989, Greek Corner has earned multiple Best of Boston awards and has become a favorite destination for Greek Americans and food lovers across all of New England. From mouth-watering gyros, souvlaki, moussaka, and pastitsio, to homemade desserts and warm family service, every meal is a taste of Greece. And for over 15 years, Greek Corner has proudly supported our Grecian Echoes radio family. Visit them at 2366 Massachusetts Avenue in Cambridge with telephone number 617-661-5655. Greek Corner Restaurant, award-winning Greek cuisine, family tradition and hospitality since 1989. Opa!
7: Hello, I'm Alan McKinnon, President and General Manager of the Garden.

0: WNTN, Cambridge, Needham.
1: This news is being brought to you by George E. Danis to inform our Greek community of the news of the day.
2: The Astor Report on Grecian Echoes, news and commentary with Stamatis Astra. Grecian Echoes, the Astor Report. Don't miss out.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι 5η 9 Ιουλίου, μια πανέμορφη μέρα. Η αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία εδώ στο Νιούτον γύρω στους 78 βαθμούς. Θα κάνει ζέστη, θα κουμπίσουμε τους 90. Έτσι θα πάει και το Σαββατοκύριακο. Θα έχουμε λίγες βροχές, αλλά όχι τίποτα σπουδαίο. Ζέστη όλη την εβδομάδα που μας έρχεται. Πάμε να δούμε τα νέα ανά τον κόσμο, την Ευρώπη και φυσικά την Ελλάδα μας. Να ξεκινήσουμε τα παγκόσμια νέα από την Μέση Ανατολή. Χτες το Ιράν αντεπιτήθηκε στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ ώρες μετά την κηδεία του Χαμεϊνί, του πνευματικού και του ηγέτη του Ιράν. Ο στρατός του Μπαχρέιν δήλωσε ότι οι αεροπορικές άμυνες ανέκοψαν κύμα ιρανικών πυράβλων και drones που στοχεύουν τη χώρα, ενώ και το Κουβέιτ επιβεβαίωσε ότι αντιμετωπίζει εχθρικές επιθέσεις. Έτσι το πρωί το Ιράν έθαψε τον ηγέτη του, το βράδυ εκτόξευσαν τους πυράβλους τους. Η θλίψη και η εκδίκηση πάνε μαζί γιατί η ηγεσία αποφασίζει ότι και οι δύο πράξεις στην πραγματικότητα είναι η ίδια πράξη. Χτες οι τιμές του αργού πετρελαίου αυξήθηκαν απότομα, ενώ οι παγκόσμιες χρηματιστηριακές αγορές κατέρευσαν εν μέσω φόβων για διαταραχές στο θαλάσσιο εμπόριο. Αυτή τη στιγμή τα τελευταία νέα είναι ότι ο πρόεδρος Τραμπ είπε σε δηλώσεις του ότι το Ιράν τηλεφώνησε και ζήτησε να υπάρξει καινούρια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τις επιθέσεις. Υπενθύμησε ότι δεν είναι σίγουρος εάν ο πόλεμος θα συνεχιστεί ή αν ο πόλεμος είναι ξανά υπάρχει όπως συγκεκριμένα είπε. Πάντως οι δηλώσεις αυτές κατεύνασαν λίγο τις αγορές, οι οποίες φαίνεται ότι δεν θα συνεχίσουν την κατρακύλα τους τουλάχιστον στο άνοιγμα του χρηματιστηρίου.

καταιγίδας 1.000 χιλιόμετρα. Απειλεί όλη την Ανατολική Ασία. Ξεκίνησε στις αμερικανικές εδαφικές περιοχές του Ειρηνικού με ένταση κατηγορίας 5 νωρίτερα αυτή την εβδομάδα και ο ισχυρός τυφώνας αυτή τη στιγμή σαρώνει τον δυτικό Ειρηνικό, αναγκάζοντας την Ταϊβάν, την Κίνα και την Ιαπωνία να εκδώσουν υψηλού επίπεδου επείγοντα προειδοποιητικά. Φαίνεται ότι θα χτυπήσει το Σαββατοκύριακο. Ο πρόεδρος Πούτιν απορρίπτει τις εκκλήσεις για διαπραγμάτευση ειρήνης με το Κίεβο, όπως δήλωσαν πηγές από το Κρεμλίνο. Μετά τις πρόσφατες επιθέσεις με ντρόουνς της Ουκρανίας σε ρώσικα δηληστήρια και λιμάνια, να ενισχύουν την απόφασή του να συνεχίσει τον πόλεμο μέχρι στιγμής. Εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες είχαμε πολιτικές εξελίξεις, καθώς εδώ κοντά μας, στο Maine, ο υποψήφιος δημοκρατικός γερουσιαστής Graham Planter έχει πλέον αναστείλει την εκστρατεία του μετά από μια σειρά εκρηκτικών κατηγοριών για σεξουαλικές επιθέσεις, ακόμα και βιασμούς και ανάρμοστη συμπεριφορά. Η αποχώρησή του αφήνει τους δημοκρατικούς να τρέχουν να βρουν τον αντικαταστάτη του, δεν έχουν πολύ καιρό, δεν θα γίνουν εκλογές, το κόμμα του Maine, το δημοκρατικό, πρέπει να αποφασίσει σε συνέδριο. Μην ξεχνάμε ότι οι δημοκρατικοί θέλουν 4 έδρες να κερδίσουν στην Γερουσία. Στο Maine ήταν η Susan Collins που όλοι πίστευαν ότι έχει μία θέση την οποία μπορούν να πάρουν οι δημοκρατικοί. Αυτό φυσικά δεν φαίνεται τώρα πιο δύσκολο. Όλοι όσοι αγαπάμε το τραγούδι και την μουσική θρυνούμε σήμερα για την περίφημη Bonnie Tyler. Απεβίωσε σε ηλικία 75 ετών, ήταν η τραγουδίστρια του εκπληκτικού τραγουδιού Total Eclipse of the Heart. Να πάμε στα ελληνικά νέα, καθώς μια είδηση της τελευταίας στιγμής, πριν από λίγο, ένα F-16 έκανε αναγκαστική προσγείωση στην Ζάκυνθο, καλά στην υγεία του ο πιλότος, αλλά δεν ήταν από ό,τι φαίνεται τεχνικό το πρόβλημα, το F-16 στην Ζάκυνθο. Ο πιλότος είναι πολύ καλά στην υγεία του. Επίσης, στην Δυτική Αττική, στον Ασπρόπυργο, έγινε μια έκρηξη. 11 άτομα έχουν νοσηλευτεί με εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα σε νοσοκομεία, 3 από τα οποία είναι σε σοβαρή κατάσταση. Η μεγάλη πυρκαγιά που κατέστρεψε το εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο. Στα ελληνοτουρκικά θέματα, μετά την σύγκληση στο ΝΑΤΟ, ο πρόεδρος της Τουρκίας Ερντογάν πρότεινε νέες συνομιλίες με την Ελλάδα για τα ζητήματα του Αιγαίου κατά την ολοκλήρωση της συνόδου του ΝΑΤΟ χτες, λέγοντας ότι οι υπουργοί εξωτερικών των δύο χωρών θα πρέπει πρώτα να συναντηθούν και ότι οι ηγέτες θα μπορούσαν αργότερα να συμμετάσχουν στις συζητήσεις εάν χρειαστεί. Η πρόταση του Τούρκου Ερντογάν ήρθε μετά την ανανέωση των εκκλήσεων και δηλώσεων του Έλληνα Πρωθυπουργού Μητσοτάκη για την επίλυση των μακροχρόνιων διαφορών και την έκφραση των ανησυχιών της Ελλάδας σχετικά με το Κάσιους Μπέλι της Τουρκίας και την πιθανή πρόσβαση στα μαχητικά αεροσκάφη F-35. Και οι δύο ηγέτες τόνισαν για τον διάλογο, παρά τις διαφωνίες που έχουν, ότι έχει περιπλέξει τις σχέσεις μεταξύ των γειτονικών κρατών. Στα παγκόσμια οικονομικά νέα, η Wall Street κατέγραψε μία από τις χειρότερες ημέρες εδώ και εβδομάδες, χτες, καθώς το πετρέλαιο εκτοξεύεται λόγω του πολέμου, ο οποίος συνεχίζεται, και τις επιθέσεις. Ο δείκτης Dow Jones σημείωσε πτώση πάνω από 570 μονάδες, περισσότερο από 1%. Το S&P υποχώρησε σε 7.482, ενώ το αργό πετρέλαιο εκτοξεύθηκε κατά 5% κοντά στα $78 το βαρέλι, η μεγαλύτερη άνοδος μετά τις επιθέσεις που γίνανε στα τάνκερ.
Ενώ η

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Η Ουκρανία έπληξε δύο δεξαμενές πετρελαίου στις περιοχές Τβέρ και Σταυρούπολη σε απόσταση 500 χιλιόμετρων από τη γραμμή του μετόπου με ντρόν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Την ίδια ώρα, στο άλλο μέτωπο του πολέμου, αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν υποδομές στην πόλη Τσαμπαχάρ του Ιράν, προκαλώντας ζημιές σε ναυτικές εγκαταστάσεις, σε πύργο ελέγχου και στο νοσοκομείο της περιοχής. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαμήνυσε μέσω του Truth Social ότι αν το Ιράν κάνει νέες επιθέσεις σε πλοία, η αντίδραση των ΗΠΑ θα είναι ακόμη πιο σκληρή. Στην Ελλάδα, πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί σε επιχείρηση ανταλλακτικών στη συμβολή δύο οδών στον Ασπρόπυργο. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν 11 άνθρωποι, εκ των οποίων οι τρεις σοβαρά νοσηλεύονται. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται ακόμη στην ευρύτερη περιοχή. Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου Κοζάνης για να πει το τελευταίο αντίο στη Βάγια Νέστορα στην Ελλάδα, η οποία έχασε τη ζωή της μετά από εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία όπου διέμενε στη Θεσσαλονίκη. Στην Ευρώπη τώρα αυξάνεται ο απολογισμός του καύσωνα, τουλάχιστον 10.000 είναι οι νεκροί σε 5 χώρες. Περισσότεροι από 5.000 θάνατοι στη Γερμανία συνδέονται με την υπερβολική ζέστη, με τη χώρα να βρίσκεται σε μεταβατική φάση με όλο και συχνότερες περιόδους καύσωνα. Το Ιράν τελεί την κηδεία σήμερα του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ στην πόλη Μοσάντ μετά από εξαήμερες επικίδιες τελετές σε Ιρανικούς και Ιρακινούς ιερείς τόπους. Ο Αλί Χαμενεΐς σκοτώθηκε σε ηλικία 86 ετών στις 28 Φλεβάρι κατά τη διάρκεια βομβαρδισμού. Να περάσουμε στις οικονομικές ειδήσεις τώρα, πτώση 1,09% και στις 52.348,39 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones χθες το 1,14 ισοτιμία ευρώ-δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, 5-0 κέρδισαν χθες στις Red Sox, τους White Sox και θα ξαναπαίξουν σήμερα στις 2:10. Γαλλία, Μαρόκο σήμερα παίζουν στο Μουντιάλ στις 4 και Ισπανία-Βέλγιο αύριο στις 3 το μεσημέρι. Νορβηγία-Αγγλία αναμετρώνται

0: He's involved in a number of businesses.
1: He's a great role model.
2: He's got plenty of ideas on how to bring change.
3: Enlist the support of business leaders, elected officials.
2: Katsimatidis rubs shoulders with some of the most powerful people in the world.
4: Great American, a great New Yorker.
5: Now that's John Katsimatidis, a native New Yorker.
6: Mixing common sense thinking with New York sensibility. He's John Katsimatidis.
7: You can listen to Cats Roundtable with Greek American and WABC New York radio station owner John Katsimatidis each and every Sunday from 3 to 4 p.m. Now on WNTN 1550 AM radio in Boston. Weekends on WNTN in cooperation again with WABC Radio, New York City, New York.
8: Hi, Calimera. This is Art Stammers of AWS Business Services. At AWS Business Services, my commitment extends beyond facilitating transactions. It's about empowering small businesses through innovative payment and energy-saving solutions. Our team's effort in streamlining cash flow via modern payment equipment, alongside providing significant electric bill reductions through community solar, have been the cornerstone of our success. Call me, Art Stammers, and save money. 617-877-1007. Again, 617-877-1007. Thank you and ευχαριστώ.
9: Costas Provisions Company. Η εταιρεία Costas Provisions Company ιδρύθηκε το 1986 από δύο αγαπημένους και φιλόδοξους φίλους για να προμηθεύει με βασικά προϊόντα τα καταστήματα εστίασης της Βοστόνης. Με επιτυχία κατόρθωσε γρήγορα να επεκτείνει την ευρύτερη δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Αγγλίας. Σήμερα είναι ο βασικός προμηθευτής για πιτσαρίες, εστιατόρια, ντέλι, σούπερ μάρκετ, καταστήματα λιανικής και χονδρικής. Εάν ανοίγετε το καινούριο κατάστημά σας σήμερα, εξασφαλίστε την επιτυχία του συνεργαζόμενοι με την εταιρεία Costas Provisions Company. Η διεύθυνση 255 Southampton Street στη Βοστόνη.
7: Grecian Echoes is now proudly presented to you by Evangelos and Eleftheria Moutoudis and family, along with Cons and Sophia Skrivanos and family, and the DEC Group and all its employees. Good morning from the DEC Group.
9: Οι οικογένειες του Ευάγγελου και της Ελευθερίας Μουτούδη και του Κόνς και της Σοφίας Κρυβάνος παρέα με τους εργαζομένους της εταιρείας τους, DEC Group, με περηφάνεια υποστηρίζουν το πρόγραμμά μας, το πρόγραμμα της Ελληνικής Ηχούς. Καλημέρα από τον Έρικ Παπαχρήστο, ιδιοκτήτη των 5 εστιατορίων Σαλονίκη Greek στο Harvard Square, στο Fenway, στο MIT, στο Newberry Street και στο Beacon Hill, του εστιατορίου Porto στο Prudential στο Ring Road, του Trade στο 540 Atlantic Avenue μπαίνοντας στο Seaport στη Βοστόνη και στα νότια του εστιατορίου Vanisian στο Broad Street στο Weymouth.
10: Craving a little taste of happiness? Dairy Queen is here to serve up smiles and summer delights. From creamy, dreamy blizzards to sizzling hot eats, they've got it all. Visit their locations in Bellingham and South Yarmouth, owned and operated by the Demakopoulos family. Dairy Queen, where every bite is a celebration.
11: Καλημέρα σας. Είμαι ο Τέντ Γκιντόπουλος από το Edgewood Travel Agency. Σκέπτεστε διακοπές? Λοιπόν, πού να πάμε? Ευρώπη, Νότια Αμερική, Αυστραλία, Ασία, Αφρική ή Αμερική και Καναδά? Όπου θέλετε και ό,τι θέλετε. Τηλεφωνήστε μας στο 508-668-2636 και επαναλαμβάνω 508-668-2636.
12: Edgewood Travel of Walpole, taking you anywhere, anytime and making it easy. Call Ted G or Debbie Dedarian Dimitriadis at 508-668-2636. And remember, Edgewood Travel, they make travel easy.

0: Η απώλεια των αγαπημένων προσώπων είναι ό,τι πιο δύσκολο έχουμε να διαχειριστούμε στη ζωή. Η οικογένεια Φάγκα και το γραφείο Φάγκας Funeral Service αποχαιρετά τους αγαπημένους σας με τον καλύτερο τρόπο. Φάγκας Funeral Service στη διεύθυνση 551 Matt Auburn Street στο Watertown και με τηλέφωνο 617-923-0416.
1: Group 5 POS, Computerized Cash Register Systems, Point of Snow. Group 5 POS, Point of Sale Cash Register Systems for you. And Dino Mavromati is offering a special, free upfront hardware costs, free software, free setup, installation, and menu development, free 24/7 remote and telephone support with zero credit card processing costs, and free online ordering, and a $5,000 cash bonus if $30,000 is processed each month for the first 2 months of going live. Take advantage of the best around. Group 5 POS, Dino Mavromati at 781-883-1183.
0: Το Jimmy's Broad Street Diner του Μανώλη Κοστομύρη στη διεύθυνση 122 Broad Street στο Weymouth είναι το ιδανικό μέρος για να χαλαρώσετε και να απολαύσετε το γεύμα σας. Breakfast, lunch και dinner σε ένα ευχάριστο περιβάλλον με ευγενέστατο προσωπικό που θα σας εξυπηρετήσει και θα σας ευχαριστήσει. Το Jimmy's Broad Street Diner είναι ανοιχτό 7 ημέρες την εβδομάδα από τις 7 το πρωί μέχρι τις 7 το βράδυ και προσφέρει και take out. Απολαύστε το όμορφο περιβάλλον και τις μοναδικές γεύσεις το συντομότερο στο 122 Broad Street στο Weymouth και για reservation και take out το τηλέφωνο 781-337-6620.
1: For over 5 decades, the Hellenic Nursing and Rehabilitation Center has been a trusted name in compassionate care for our community. Located in Canton, Massachusetts, Hellenic provides exceptional short-term rehabilitation, long-term skilled nursing care, memory support, and specialized service in a warm, welcoming environment that respects the traditions and values of our Greek-American families. If you're seeking quality health care with dignity, compassion, and a personal touch, discover the Hellenic difference. Visit the Hellenic Nursing and Rehabilitation Center at 601 Sherman Street in Canton or call 781-828-0781. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center, caring for our community like family since 1971.
2: Would you like to spend your whole day worrying about doing taxes and making important financial decisions? Of course not. So leave it to the professionals at Nicholas A. Papakarikos, CPA in Boston. Whether your goal is preparing for retirement, college savings, or estate strategy, their personalized service focuses on your needs, wants, and financial goals and objectives. Stop all the unnecessary worrying and contact them today. Find more information on the website at papakarikoscpa.com.
1: Mr. Details Automobile Detail. Make your car shine like never before. Book a mobile detail for your car. Mr. Details will come to your house and give you its five-star experience. Local service covering South Shore in Massachusetts. Mr. Details, the best auto detailing on the South Shore. Call today and book 617-827-2268. Again, that's 617-827-2268. Nothing beats a clean car. Το πιο καθαρό αμάξι.

0: WNTN 1550 AM and WNTN.com.
1: Χρόνια πέρασανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω τι έγινε μετά.

Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω,

0: You're listening to Grecian Echoes Afternoons, featuring the most popular songs from Greece, every day from 2:30 to 4 p.m. on WNTN.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σαν

Που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρύο.

WNDN AM 1550 and WNDN1550AM.com now present the Greek Voice of America. Καλησπέρα Βοστόνη και καλησπέρα Αμερική. Ακούτε την ελληνική φωνή Αμερικής από το WNDN AM 1550 για τη Μίζωνα Βοστόνη και WNDN1550AM.com στο ίντερνετ. Ο εκφωνητής σας τα εξεκλειδάς. Η εκπομπή αυτή είναι κομμένη και ραμμένη για τον ελληνισμό της Αμερικής. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα, ανατολική ώρα, και Κυριακή μεσημέρι 1 με 2. Να σας δώσω φίλοι ακροατές και ακροάτριες και τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια των εκπομπών και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Το email address pcakridas@aol.com. That's PCAKRIDAS. Η εκπομπή είναι προσφορά των αγγελοδοτών μας, τους οποίους συνιστώ πάντα να προτιμάτε. Καλή ακρόαση. Η απόψινή εκπομπή είναι μαγνητοφωνημένη, γι' αυτό σας παρακαλώ μην τηλεφωνάτε απόψε. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, παίρνω μια εβδομάδα διακοπές από Κυριακή με Κυριακή. Θα επιστρέψω Δευτέρα 13 Ιουλίου. Το καλό παιδί ο Mike Janetti θα μαγνητοφωνεί το πρόγραμμά μου και τον ευχαριστώ. Απολαύστε και το δικό του έργο, έτσι. Ευχαριστώ και να είστε καλά.

Να σας υπενθυμίσω τώρα, όλους τους αγγελολόγους μας συνοπτικά, το ελληνικό μας γυροκομείο, θεραπευτικό κέντρο και αναρωτήριο στο κέντρο Μασαχουσέτης με τηλέφωνο 781-828-7450. Το New England Coffee Company, τους καφέδες της οποίας θα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετς. The Cooperative Bank, με γραφεία στο Rosendale, West Roxbury, Charlestown και Jamaica Plain, με κεντρικό τηλέφωνο 617-325-2900. Sophia's Greek Pantry στο Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και στο Lowell με τηλέφωνο 978-937-3899. The Mullah's Market Baskets, για προϊόντα ανώτερης ποιότητας σε τιμές προσιτές, περάστε από το κοντινότερο Market Basket της οικογένειας Δήμουλα, More for your dollar. The Sphina Restaurant, η ελληνική ταβέρνα του Στάθη Μαλάκη και του Ιού Ανδρέα στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Jimmy's Diner του Μανώλη Κοστομήρη στο Weymouth, 122 Broad Street, έχει και ελληνικά φαγητά, με τηλέφωνο 781-337-6620. Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη, που διανέμει μέσω των Market Baskets τα υπέροχα τυριά Χότος, Φέτα, Μανούρι και Ανθότυρο και το Extra Virgin Olive Oil Marca Mediterranean. Εάν πάτε στην Αθήνα και χρειαστείτε ταξί για οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, κλείστε ραντεβού προκαταβολικά με τον Αλέξανδρο Κούτρη στο τηλέφωνο 011-30-6949-980-616. Polygraphics Printing, διατύπωμα, αποθήκευση και ταχυδρόμηση των μένιους πιτσαρίας. Μιλήστε ελληνικά με τον Βορείο Επιρώτη Ρόμπερτ στο 781-817-5433. Πρόσφατα επρόσθεσα το νέο Ιθάκι Ρέστορα στο Πίποντι με τηλέφωνο 978-356-0099. Και το κινητήριο Γεσημανή με πρόεδρο τον κύριο Άννα Μακίνον με τηλέφωνο 617-325-0186. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Και βέβαια να ευχαριστήσω θερμά τους αδελφούς Κάκου, Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας παρουσιάζουν το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, με τα αθάνατα λαϊκά τραγούδια της δεκαετίας του 60. Thank you very much. Να ευχαριστήσω επίσης θερμά και τον κύριο Γιώργο Ντάνη, τακτικό σπόνσορ της εκπομπής μου. Thank you, George.

0: You're listening to WNTN 1550 AM and WNTN.com.
1: Austin's home for international radio and specialty programs.
2: Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Μόφο και Ντόλο, Εντιμούλας Market Basket. Market Basket Supermarkets aim to service the needs of the Eastern Massachusetts area consumers with the highest quality grocery products at the lowest possible prices. Price-sensitive customers will also find generous coupons in their weekly flyers. The company motto is More for Your Dollar, and they mean it. Market Basket. Το Ελληνικό Μαζιροκομείο και Αναρωτήριο στο Κέντρο Μασαχουζέτης προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ημι ιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαστείτε μακροχρόνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο τους www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice, and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.hellenicnursingandrehab.org. Στο Ιθάκη Restaurant, στο Peabody, ο Πέτρος Μαρκόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενιού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες για δεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου κάπου. Ιθάκη Restaurant, ένα Newbury Street, Route 1 North, στο Peabody, με τηλέφωνο 978-356-0099. Make Ithaki your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

Σε κάθε μου φιλί έκανες πίσω, σε κάθε αγκαλιά μου δεν κρατιώσουνα. Δεν μ' άφησες ποτέ να σ' αγαπήσω, ό,τι έχω και δεν έχω θα σου το δίνω.

Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, άγγελοι οδοτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στο χώρο, για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-937-3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπαιρεώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Rosendale, 40 Belgrade Avenue, με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank, Member FDIC, Equal Housing Lender. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού τώρα στο AM, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC, και καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας Αγουσέντη, βόρεια μέχρι το Merrimack Valley, Lowell, Lawrence, Haverhill και γειτονικά χωριά, δυτικά μέχρι το Augusta και περίχωρα και νότια μέχρι το Brockton και περίχωρα. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Και βέβαια για διαφημίσεις και ανακοινώσεις, παρακαλώ τηλεφωνάτε μου εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια της εκπομπής και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, παίρνω μια εβδομάδα διακοπές από Κυριακή με Κυριακή. Θα επιστρέψω Δευτέρα 13 Ιουλίου. Το καλό παιδί ο Mike Janetti θα μαγειτοφωνεί το πρόγραμμά μου και τον ευχαριστώ. Απολαύστε και το δικό του έργο, έτσι. Ευχαριστώ και να είστε καλά.

En hacer mo heretismo, que ek merus tonda kolusan, ageriodo donmas. Μπείτε μέσα στο κοντινότερο Market Basket και θα βρείτε όλα τα προϊόντα που προτιμάτε και άλλα που πρέπει να δοκιμάσετε, όλα ανώτερης ποιότητας με τις χαμηλότερες τιμές και άπτεστη εξυπηρέτηση από τους και τις υπαλλήλους. Και με τιμές special σε πολλά είδη που ισχύουν από Κυριακή με Σάββατο. Είμαι βέβαιος, θα διαπιστώσετε κι εσείς με την πρώτη όπως και εγώ, ότι ο λογαριασμός για τα τρόφιμα θα είναι χαμηλότερος από όλα τα άλλα supermarkets. Εγώ το έχω διαπιστώσει 10 χρόνια τώρα. Market Basket. More for your dollar. The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στην ψυταριά, αρνί ψητόι του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες bar. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιώργο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Στο Jimmy's Broad Street Diner στο Weymouth του Μανώλη Κοστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνί του φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. 122 Broad Street Weymouth με τηλέφωνο 781-337-6620. Jimmy's Broad Street Diner. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

0: Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελο Δοντών μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Fathers Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά θετικά ελληνικά προϊόντα, όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης, μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο Extra Παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα, θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-7040.
1: Hello, I'm Alan McKinnon, President and General Manager of the Gardens at Gethsemane Cemetery here in Boston. We understand the value of providing compassionate care to our families. You will notice the difference with your first visit to the gardens, where you will be welcomed into the living room of our visitor center and be treated as an honored guest. Our exceptional service continues through everything we do. During a farewell ceremony, we provide a tent, chairs, cold water in the summer, and heaters and blankets in the winter. We are dedicated to respecting each individual resting place with immaculate care. Our families say that our hospitality is second to none. Our door is always open during the day, even on weekends. People can stop by for a cold drink, coffee, pastry, or just sit and relax and feel comforted.
0: Το τηλέφωνο του κυρίου Άλαν Μακίνον σημειώστε 617-325-0186. Στο Bolsway Fine Wines στο Somerville, ο Chris Leandros έχει όλα τα ελληνικά κρασιά, λικέρες και μπύρες, προσφέρει free delivery στα ακτίνα 10 μιλίων, αυθημερών παράδοση για παραγγελίες μέσω του ίντερνετ και παίρνει special requests από το κινητό του 781-363-9111. Έχει και gift baskets και cheese platters, και αν αγοράσετε μια κάσα 12 μπουκάλια οτιδήποτε κρασί παίρνετε και 20% έκπτωση. Bolsway Fine Wines, 716 Broadway στο Somerville. Προτιμάτε πάντα τους αγελιοδότες μας. Το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, είναι προσφορά των αδελφών Σκάρκου, Γιώργου και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα.

Να ευχαριστήσω και πάλι τους αδελφούς Κάλκο, Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας προσφέρουν κάθε βράδυ το τελευταίο ημίρο της εκπομπής με εκλεκτά λαϊκά τραγούδια. Thank you very much.

Φίλοι ακροατές, ακροάτριες, καλή νύχτα. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα και Κυριακή μεσημέρι, 1 με 2. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να συντονιστούν όλοι. Γεια χαρά.